0: Brutal. Και σε κούμπα.
1: Τι θα
0: σου φίλε. Perfecting. Μπορώ μου να έχω κάνει ένα κουίου.
1: Imagine. Α, και μου και μου φαντιέται. You don't say that about my person.

0: τρώγα accelerator, θα τρώγα accelerator όταν ρίδι είχα μόλις.
1: Αβα, έχω τρώγα. Αβα, τσομόγω ένα. I'm enjoying your music.

0: Να ρίτει είχα μου.
1: Λίτσα πα, λίτσα πα. Ο χαλίμε τσουχουτήλου ο χατούρε εξελερέιτα.
2: Τι κινήμε, καρά είναι εξελερέιτα. Ο χαουί χατούχι. Κι μου κρίνει ρε.